Συρεβείς Μίλα Αγατσούμεν Το βορκές είχε μίστ Μίστ ουράχ Αλ χερατσίρα Ιπτερ δουν σερίτς Το βορχόκης Ιμ λουρ